0: Πρόεδρας FM, τους αρχίζουμε κοντά με. Σακ που γάμια να σου μούρτ και λάβει. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.

Πιλότε το αδεκοστάσιο νούμερο 1 τη φεσί σελμπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.

Λέω το έτο, αδερφοστά σου μνήμε ο ε. Είφε εσύ σε λμπρίε. Paradise FM. Nous tout le temps là.